0: όπως είπε ο Ρωμαίος, ο Μέσος.
1: Ήταν ένα αρνητή και πιστεύω να μην ξέρεις. Με μην ξέρεις.
0: Σούμε.